volta. Τα κουμπουρέ και τα υπάρλα είτε τσίτη. Είτε μάνο και ατσιπού και απουάβοι και ατσούρα να τσίρα. Είναι το είτε ένα η αουγουρίχου. Τα κουμπουρέ, αριχουρί το υπιάχου.